τι νιώθεις τώρα που με κατέστρεψες, τώρα που κέρδισες γιατί επέστρεψες, τι νιώθεις τώρα

0: αράδες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.

Δεν ξέρω τα μέτρα. Είναι περίεργα τα μέτρα στο κουκλέ. Να το ξαναγράψουμε. Να το ξαναγράψουμε. Να μου πεις λίγο τα μέτρα.

0: Çakar patenleri.
1: Kozani, Keze, Mene, Korinthia, Kepe, Bipi, Kiklades, Keze, Kozani, Miş, bu Keoze. Δείξε μου την πινακίδα σου να σου πω από πού είσαι. Δείξε μου την πινακίδα σου να σου πω από πού είσαι, ρε φίλε.

0: αράδες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
4: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
5: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldır.

0: Αράδες ψάρια.
1: Πέστροφα Ροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.

0: αράδες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Το να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. Στην EVIP Cars, μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για κάθε γούστο και προϋπολογισμό σας περιμένει. Είτε ψάχνετε ένα ευρύχωρο όχημα για την οικογένειά σας, είτε ένα οικονομικό μοντέλο, είτε ένα εντυπωσιακό σεντάν, στην EVIP Cars μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα κάθε μάρκας και μοντέλου και να τα εξετάσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Όλα τα οχήματά μας προσφέρονται με εγγύηση μηδενικών προβλημάτων. Ελάτε, δείτε από κοντά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά μας σε κατάσταση καινούριου, κάντε μια δοκιμαστική διαδρομή και αποκτήστε αμέσως το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε. Για να βρείτε το ιδανικό όχημα για εσάς, καλέστε μας τώρα. 69-480-630-829. 694-7080-362. Η διεύθυνσή μας, Μεραρχία Σερών, 53, Κομωτινή.

0: Ψαράδες ψαρεγιά.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Ψαράδες ψαρεγιά.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Ψαράδες ψαρεγιά.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψαριά, βρέχετε ψαράδες ψαριά.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: αράδες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: φύγανε οι άλλοι.
1: Παμπαμ, πάμε καλοκαίρι. Παραλία μέρα μεσημέρι.
2: Τα βράδια φωτιά αστέρι.
1: Σε νησιά που κανένας τα ξέρει.
2: Τιποτά να μας ενδιαφέρει.
1: Παμπαμ.

0: έχω φεγγάρια σκότεινα.
1: Radio City Sunar. Saat 1.
2: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.

0: Σου απαγορεύω! Το καταλαβες! Στο δικό μου το σπίτι δεν ξαναπέ!
1: Έλειξε το θέμα! Τελείωσε!
0: Όχι!
1: Πάρ' το απόφαση, πατέρα! Εγώ θα είμαι μαζί
0: του! Αυτό θα το δούμε! Κι αν
1: θα κάνω αυτό που θέλω εγώ!